0: Οι ταχυρουβοί μυστικού εικονίζονται και τη ζωοποιού τριάδινο τη Αγιονίνων προσάδοντε, πάσα νύχτα και την αποφόμηθα με
1: δύναμη. Ω τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων και σαν κερδιέ αοράτο δορυφορούμενων τάξη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχυρουβοί μυστικού εικονίζονται και τη ζωοποιού τριάδινο τη Αγιονίνων προσάδοντε,